0: Ναι, ρε μάνα, μάνα, άνα. Ού, αντίντα, τε μου χρολογιάς της μαχαίσαν πηγαίνει λαντάν λεσούτου. Το λουπάτι είναι και μου πόρα, ούτω καπινέι να. Γιάς πηγώς έμε ούμα. Ταγκό.
1: Σώσο, δουμέλα, σώ μου λέμε να δουμέλα. Δουμέλισσα και μάνε ο καμονικά και μυστήρι, σώ μου νεσού. Αου, με το λουπάτι είναι. My mistake, I'm not Western news, just because I am a woman. Hey, I'm gonna you, Yona. So, hi, Sheba. Yale, what is so, I'm not having 12 o'clock.
2: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Mametse